0: ένα άλλο έρχεται.
1: Πάντα μέσα από τις δικές σας επιλογές. Συνεχίστε να διαλέγετε τα αγαπημένα σας τραγούδια.
0: Ένας τρόπος επικοινωνίας
1: είναι το email αυτής εδώ της εκπομπής. iPsychogios@ert.gr

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Ο ποιητής της εβδομάδας, Γιώργος Βέης.
1: Από τη γραμματική της 5ης Δημοτικού. Δεν τις παίρνει κανείς τα σοβαρά. Όσο και αν τις πιέζει ο χρόνος, εκείνες ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Η μια μετά την άλλη πολλαπλασιάζουν το μήνυμα με συνέπεια και σπάνια χάρη. Διορθώνουν αποστάσεις και εικόνες. Στηβάζουν συνεχώς υγρή σοφία. Εφήμερες, αιωνόβιες, εφήμερες. Έλα κοντά μου. Κοίτα ξανά. Οι νυφάδες του πρώιμου χιονιού βιάζονται να αφήσουν επάνω στα μαύρα κλαδιά το επισκεπτήριό τους. Λίγο προτού λιώσουν, είναι αποφασισμένες να γράψουν τη μόνη λέξη που έμαθαν σωστά στον ουρανό. Πλήρωμα. Πλήρωμα. Ούτε που τις υποψιάζονται πολύ. Είναι όλες τους όμως σταθερά εκεί. Όσο και αν τις πιέζει ο χρόνος, επιμένουν. Έχουν βαλθεί να μας ορθογραφήσουν.

Καλημέρα. Γεια και χαρά φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, το δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» για 2 ώρες σήμερα εκτάκτως. Ο Κώστας Παλιός ρυθμίζει τον ήχο, η Νατάσα Βυσαρίωνος στα λόγια και στα τραγούδια. Μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα μέσω της τηλεόρασης, στην ένδειξη Voice of Greece. Μπορείτε να συντονίζεστε και μέσω διαδικτύου από την κεντρική ιστοσελίδα της ΕΡΤ, επιλέγοντας Web Radio και μετά τη Φωνή της Ελλάδας. Και βεβαίως έχουμε 3 συχνότητες στα βραχαία κύματα για σας, 94, 20, 11, 645 και 99, 35. Εσείς σας και το τηλέφωνο μας 210-606-6439 είναι το τηλέφωνο που χτυπά στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Μπορείτε παράλληλα να μας στέλνετε τις δράσεις σας, τις εκδηλώσεις σας, ό,τι διοργανώνετε στην Ξενιτιά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας thevoiceofgreece@ert.gr και μετά εμείς με τη σειρά μας θα προβάλλουμε τις δράσεις σας μέσα από τις εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας. Και μπορείτε ακόμη να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Facebook, μας βρίσκεται ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Κουβέντες μακρινές λοιπόν κοντά σας για 2 ώρες και είναι αναμενόμενο όλες οι ιστοσελίδες, οι ομογενειακές, τα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης παντού σε όλο τον κόσμο να έχουν στο πρωτοσέλιδο σήμερα Τρίτη 26 Μαρτίου όλες τις εκδηλώσεις και τις παρελάσεις που έγιναν με αφορμή την εθνική μας επέτειο. Ελπίζω και εσείς από όπου και μας ακούτε να περάσατε όμορφα, να φάγατε τον κασιερωμένο μπακαλιάρο σκορδαλιά και πραγματικά έτσι να περάσατε πολύ ωραία. Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν, και χρόνια πολλά ειδικά στον Ευαγγέλη και στην Ευαγγελία που γιόρταζαν χθες, αλλά και σε όλο τον ελληνισμό. Ειδικά η Αυστραλία αλλά και ο Καναδάς γιόρτασαν πάρα πολύ έντονα. Η Αυστραλία πρώτη φορά νομίζω σε όλες τις μεγάλες πόλεις όπου υπάρχουν πολλοί Έλληνες, από τη Μελβούρνη και την Αδελαϊδα μέχρι το Σίδνεϊ και την Πέρθ, είχαν την καθιερωμένη παρέλαση και πάρα πολλές εκδηλώσεις. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν συνέβη σε πολύ μεγάλο βαθμό το ίδιο και στην Αμερική, αφού η μεγάλη καθιερωμένη παρέλαση της Βορείου Αμερικής στη Νέα Υόρκη, όπως ξέρετε, στην Πέμπτη Λεωφόρο του Μανχάταν, θα γίνει στις 14 Απριλίου. Μέχρι τότε λοιπόν έχουμε καιρό. Διοργανώνουν όμως όλες αυτές τις ημέρες και στη Βόρεια Αμερική και στη Νέα Υόρκη πάρα πολλές εκδηλώσεις.

Κατά τα άλλα, τα ομογενειακά μέσα της, των Ελλήνων της Αυστραλίας και θα έλεγα και όχι μόνο. Γιατί βλέπω ότι όλες οι μεγάλες ομογενειακές εφημερίδες είναι από τις πρώτες ειδήσεις σήμερα και έχουν μεγάλη αναφορά. Γιατί χθες απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός, ο οποίος στους τελευταίους μήνες είχε ασθενήσει βαριά. Συνέπεσε η κίνησή του με την εορτή του Καθεδρικού Ναού της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας επί ονόματι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και ήταν πραγματικά ένας πάρα πολύ αγαπητός Αρχιεπίσκοπος. Διετέλεσε εκεί στην Αυστραλία στη θέση του Αρχιεπισκόπου για 44 χρόνια.

Βεβαίως, ίσως τα πράγματα να αλλάξουν τώρα. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος πληροφορήθηκε την εκδημία του Αρχιεπισκόπου Στυλιανού, ενώ χωροστατούσε κατά τη Θεία Λειτουργία στον Πανηγυρίζοντα Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Βαρθεοχώρι, όπου τέλεσε τρισάγιο για την ανάπαυση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Στυλιανού, και δήλωσε ότι δημιουργούνται νέες συνθήκες τώρα με την κίνηση του Αρχιεπισκόπου Στυλιανού. Και ο Παναγιώτατος ομολόγησε δημόσια πως τον προβληματίζει το εάν θα πρέπει να συνεχίσει η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας να είναι και στο μέλλον μια ενιαία εκκλησιαστική οργάνωση με έναν αρχιεπίσκοπο και με βοηθούς επισκόπους, ή αν θα πρέπει να κατατμηθεί σε επιμέρους ανεξάρτητες Μητροπόλεις.

όσο για τον Αρχιεπίσκοπο Στυλιανό, γεννήθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης, σπούδασε θεολογία στην περίφημη θεολογική σχολή της Χάλκης, χειροτονήθηκε διάκονος το 1957, πρεσβύτερος το 1958, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη συστηματική θεολογία και τη φιλοσοφία της θρησκείας στη Βόνη, στη Γερμανία. Και ανάμεσα στους δασκάλους του ήταν και ο καρδινάλιος Γιώζεφ Ράτσιγκερ, ο οποίος αργότερα έγινε ο Πάπας Βενέδικτος. Το 1966 ορίστηκε ηγούμενος στη Μονή Βλατάδων στη Θεσσαλονίκη. Δίδαξε συστηματική θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης από το 1969 μέχρι το 1975. Όπου και εξαλέγει Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας και Έξαρχος Οκεανίας, συμμετείχε σε αρκετούς διαλόγους μεταξύ της Ορθοδοξίας και άλλων χριστιανικών ομολογιών. Και από τότε που έγινε αρχιεπίσκοπος από το 1975 δίδασκε και θεολογία στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ. Το 1986 αναγοράστηκε ο πρώτος κοσμήτορας της θεολογικής σχολής του Αγίου Ανδρέα, την οποία είχε ιδρύσει ο ίδιος. Το 1973 του απονεμήθηκε το Διεθνές Βραβείο Χέρντερ, επίσης του απονεμήθηκε το Βραβείο Ποίησης από την Ακαδημία Αθηνών το 1980, γιατί πραγματικά ήταν ένας αξιοσημείωτος ποιητής με εκτενή βιβλιογραφία. Και ήταν ακόμη επίτιμος διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο του Λιουμπλίν στην Πολωνία και επίτιμος διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Αυτά για τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Στυλιανό, αλλά αν σας ενδιαφέρει και νομίζω έχει έτσι πραγματικά ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό ενδιαφέρον, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Νέου Κόσμου, της μεγάλης ομογενειακής εφημερίδας Μελβούρνης, και να δείτε τι λένε για τον Αρχιεπίσκοπο Στυλιανό οι ίδιοι οι ομογενείς που τον γνώρισαν από κοντά. Πραγματικά μέσα από τα λόγια τους φαίνεται ότι ήταν σπουδαίο το έργο που έκανε. Πριν να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, να πάμε και μέχρι την Βιέννη, όπου η Ιερά Μητρόπολη της Αυστρίας, η Ελληνική Σχολή της Βιέννης και το Σωματείο Φύλων Αθανασάκιο Αρχαιολογικού Μουσείου του Βόλου μαζί με το Λύκειο Ελληνίδων του Βόλου διοργάνωσαν μία πολύ ξεχωριστή εκδήλωση την Κυριακή που μας πέρασε στη μνήμη του Άνθιμου Γάζη στη Βιέννη.

Και βεβαίως έγινε ένας πολύ ωραίος συνδυασμός για να μπορέσουν έτσι να παρουσιάσουν όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα την ιστορική προσωπικότητα του Ανθιμού Γαζή και τη σύνδεσή του καλά, με τη Βιέννη εννοείται, αλλά και με το Πήλιο. Εξού λοιπόν και όλοι οι άνθρωποι που παραβρέθηκαν από το Βόλιο στη συγκεκριμένη τιμητική εκδήλωση. Ήταν βεβαίως ο Άνθιμος Γαζής, πρωτεργάτης της Επανάστασης του 1821. Παρέμεινε στη Βιέννη αρκετά χρόνια, από το 1796 έως το 1817, και αυτή του η παραμονή είναι στενά συνδεδεμένη με τη δραστηριότητά του εκεί, τόσο ως κληρικός και προϊστάμενος του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου, αλλά και ως διδάσκαλος, προετοιμάζοντας ουσιαστικά την δράση, την επαναστατική δράση για την Εθνεγερσία του 1821. Δεν θα σας πω όμως περισσότερα, γιατί αν όλα πάνε καλά μπορεί μεθαύριο να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή από την Ιερά Μητρόπολη Αυστρίας τον πατέρα Ιωάννη Νικολίτσα και να μας πει περισσότερα για αυτή την εκδήλωση.